0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Ίσο μην τα καζαβχούλη, ίσο μην τα μαϊσή.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Κόλλη, εμοτσία, μέγκο πρέπει, τα τσίβι λούτι. Ούχουρεμ σόπλιο τσέμπιονα της Μάτσεψ, τη Δεκράνζε, Ντόλα Μπαούσι. Λέγενταρουλη κάρτουλη σαμζαρέουλο. Στράπη μομ σαχούρεμπα τα σπέτσιαλουρι σε ταβάζεμπα. Νέπις μιέρι τσίβι λούτις κάτχα, χόλοτ χούτλαρατ. Ντόλα Μπαούρι, σόπλιο εμοτσίε μπις τσέντρι. Μη σαμαρτή, να πλούγι, τσίς κουλ κομπίνα της μοπίρτα πυρετ. Χούτσουιδι, ότχι, ότχα σαμοτ τα τσουιτμέτι, ότχα σαμοτ τα τσουιτμέτι.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: πουλί. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Διάουσι έξι τσλισά. Το πάσε μπικ βεγανάσι. Σπάλερι σφίτι λαρί τα ορμούτσδα τέτρι. Χαλσάμπανι ότσδα τσχραμέτι λαρί. Σαόπισε μάγιδα σαμότσδα τσχραμέτι λαρί. Μάγιδα ότχι σκάμι τσάμα ορμούτσδα τσχρα λαρί. Κέντλι γκάζι σκουάμπι τσχρά ορμούτσδα τσχραμέτι λαρί. Έρτα τα ογνισνότ μη χαούσι δάβα δε βιστρέ. Βάζι σουμπάνι τζούμπερ λεζάβα σοτσδα ορι. Χουάλινγκ πλάζα.
3: Ρούδισατ μπιζνεσί. Μζάδα αγάνου ιταρε πιστου. Ραδιο δαρδιμαντι σα ρεκλάμο σαμσαχούρι. Ori, schrameti, oci, ati.
4: Saat izdardim.
5: Rubrikis sponsoria Restorani Dolabau. Ekhbultis ganqoba da kartuli stumarmas pinzloba. Telefoni 574 477 477.

0: Ιού Δαρτιμάντζε.
1: Σεζόνι σπονσορία Καμοτόρσι. Τζέρμαν Αντλερις Σαυτομομπίλου Ζέτεμπις Οπισιαλούρι Τσαρμομαντγενέλη Σακαρτουέλωσι.
2: Χέλη Σεούτσχετ, τκουένι βιζνέσις Σαρματέπας. Ραδιο Δαρτιμάντις Σαρεκλάμος Αμσαχούρι. Ούρι Σχραμετή Οτσι Άτι.